Εγώ την πετάβα, ο πέο γεράβω, αέμβο σύρμα. Ο πέβα γιουρούπε, ο βεσίρμα, αϊκάμ.